0: Έμπνευση 107 FM.
1: Βρέχει στην Εθνική Οδό, σε κάποιο της

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Θα σας το τραγουδήσω χαμηλόφωνα σαν ύμνο και το αφιερώνω σε αυτούς που αγαπήθηκαν αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν.

0: Πάτερ, πρόσεχε με, σ' αγαπώ.
1: Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM. FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την κερδιά.

να δώσει μου για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: μας αγαπώ κι αυτό νομίζω είναι κάτι.
1: Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο. Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

ser este.

έμπνευση 107 FM.

0: סתם.
1: כזה מאפים.
0: כובד הנשש פה.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Κορίτσι μου, κι αν έγινες δέντρι για να έρθω πίσω. Αγάπη μου, κι αν έβγαλες για μένα ναι κλαδιά, κι εγώ θα γίνω πια πουλί στα κλόνια σου να ζήσω. Κι εγώ θα γίνω άνεμος που θα σου τραγουδά.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
2: Ξυπνάς νωρίς, γελάς παντού. Μια μέρα απλώνεται μπροστά σου στην αγκαλιά του πρωινού.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: βαθμούς.
1: Μάλιστα.
0: Αύριο τους 31.
1: Ωραία.
0: Μεθαύριο τους 29.
1: Θρίαμβος δηλαδή.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Κανονικά. Σχέσια. Καλημέρα, εδώ θα είμαστε λοιπόν για τις επόμενες 3 ώρες. Συνεχίζουμε με Παπαζό και Ακύλα. Δεν το έχουμε και καλή επιτυχία. Στο τραγούδι Ατελιέ. Καλή δύναμη.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: ξυπνήσεις, αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Από τα πράγματα που συζητήθηκαν πάρα πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο είναι φυσικά και η συναυλία των Μετάλλικα. Ματούλα, πήγες.
2: Ναι.
1: Και.
2: Ήταν πολύ ωραία. Τι.
1: Εγώ έχω είδα διάφορα reels. Ναι. Άκουσα αυτό για το σιρτάκι του Ζορμπά. Άκουσα για τρύπες.
2: Ναι. Γενικά ήταν πολύ καλή. Πούμε αν ήταν καλή Μετάλλικα. Πολύ καλή ήταν.
1: Θα ρωτήσω το εξής. Πόση ταλαιπωρία ζήσατε εσείς με τόσες χιλιάδες κόσμο εκεί?
2: Εγώ δεν έζησα ταλαιπωρία.
1: Άρα ήταν εύκολο όλο αυτό.
2: Εντάξει, τώρα βρήκα ένα μέρος να παρκάρω που ήξερα ότι μπορεί να βρω.
1: Okay.
2: Λέγεται αλλιώς.
1: Ναι, ξέρουμε, ναι.
2: Αυτό το μέρος.
1: Υπήρχαν διάφορες οθόνες.
2: Στην επιστροφή όμως, το βγες, επειδή υπάρχουν τα έργα γύρω-γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο και οι πόρτες δεν ήταν όλες ανοιχτές και υπήρχαν και πολλά παιδιά. Δηλαδή, αισθανόσουν λίγο ένα άγχος. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα και σου οδηγεί σε κάτι πολύ μικρό. Δηλαδή, όλο αυτό το πλήθος έβγαινε από μια πόρτα που δεν ήταν τελείως ανοιχτή.
1: Αυτό με τις οθόνες βόλεψε, με τις οθόνες.
2: Ήταν πολύ ωραίο.
1: Ήταν στημένες πολλές οθόνες κυκλικά μέσα στην.
2: Εντάξει, τώρα μιλάμε για μια παραγωγή πάρα πολύ καλή. Δεν έχω ξανακούσει τέτοιο ήχο σε συναυλία. Δεν έχω ξανακούσει τέτοιο ήχο.
1: Και πόσες ώρες κράτησε αυτό?
2: 2 ώρες ακριβώς, just. Και δεν ούτε τίποτε. Όταν σταματάνε, τέλος.
1: Αγκόρ δεν έχουν εκεί.
2: Δεν υπάρχει. Κατεβάζουν τα.
1: Δεν έχουν μάθει τα δικά μας εδώ.
2: Ναι, τις κιθάρες.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Στείλτε μας και εσείς τα μηνύματά σας στο group μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Νίκο Παπάζογλου, τρελή και αδέσποτη.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. 7 και 18 η ώρα. Πάμε τώρα στην επικαιρότητα, διότι.
1: Έχουμε στη χώρα μας.
0: Τον Έλληνα επιβάτη του κουραζιερόπλοιου, που θέλουμε να δούμε αν έχει προσβληθεί από χανταϊό στο κουραζιερόπλοιο εκείνο.
1: Ναι. Ήρθε μέσα. Σε 27.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay, προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ελευσίνα. 70 ετών είναι ο άνθρωπος, είναι ασυμπτωματικός, έχει μεταφερθεί σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα 45 ημερών, γιατί έχει και αργή επόαση αυτός ο χανταϊός. Οπότε έχουν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα, εννοείται ότι ο άνθρωπος έπρεπε να επιστρέψει στο σπίτι του και να δούμε πώς μπορούμε να περάσουμε από αυτό το σκαλοπάτι. Μαζί του ήταν σε όλη αυτή τη διαδικασία και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ και... Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Πρώτον, μακάρι ο άνθρωπος να είναι.
1: Καλά, προφανώς.
0: Μια χαρά στην υγεία του και να προστατεύσουμε όσο μπορούμε τον πληθυσμό μας εδώ. Από την όλη ιστορία. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
1: Καλημέρα.
0: Στο πρωινό της Δευτέρας, η ώρα πηγαίνει 7 και 20. Πάμε τώρα στα κλασικά μας. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, τραγουδά, ακολουθώ, τραγούδι του Μάνου Λοΐζου.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας 11 Μαΐου σήμερα 7 και 23 η ώρα.
1: Μάλιστα, εδώ είμαστε λοιπόν και με την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, να πούμε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.
0: Συγχαρητήρια βεβαίως.
1: Ποδόσφαιρο πανάξια.
0: Δεν παρακολούθησα καθόλου, οπότε αν θες μας δίνεις μια εικόνα.
1: Πρωταθλήτρια ποδοσφαίρου. Στο...
0: Ωραία, οκ, okay, ναι.
1: Η ΑΕΚ.
0: Α, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
1: Τι ακριβώς, τι άλλο να πούμε.
0: Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός, μαντάρα. Ακόμα περιμένουμε να βάλει γκολ γενικά στη ζωή του. Δηλαδή έκανε μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη φέτος, αλλά στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Χαιρετίσματα.
0: Εντάξει,
1: η ΑΕΚ ήταν άξια πρωταθλήτρια. Βέβαια στους Μετάλλικα προχθές. Πρέπει να σε εξηγήσω όλα αυτά.
0: Ναι, πάμε σιγά.
1: Η ΑΕΚ έπεσε ένα τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Ευρώπης, στο οποίο αγωνίζεται. Δεν είναι η Ευρωλίγκα, στην οποία είναι
0: άλλο
1: μεγάλη,
0: πρωτάθλημα,
1: είναι ένα άλλο. Έτσι, σαν το κυπελούχο το παλιό, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι. Και έπεσε στο τελικό. Οπότε ο μπροστινός μου στους Μετάλλικα, με το ένα, είχε στο κάθισμα ανοιγμένο το κινητό και έβλεπε το παιχνίδι. Με το ένα μάτι έβλεπε μπροστά Μετάλλικα, το λυπήθηκε η ψυχή μου. Γιατί ενώ κέρδιζαν με 25 πόντους, αυτό καταραμένο, χαμένο μπάσκετ μπορεί να σου κάνει την καρδιά μαύρη.
0: Φραγμά,
1: σε
0: ναι.
1: Δύο λεπτά.
0: Αυτό το ξέρω.
1: Τελικά χάσανε. Χάσανε και στην παράταση. Πολύ κρίμα. Αλλά πραγματικά ο καημένος ο μπροστινός, τον έχω βγάλει μια φωτογραφία και είναι με το κινητό, βλέπει την ΑΕΚ και έχει πληρώσει και ένα εισιτήριο για να τους Μετάλλικα.
0: Δεν
1: σου πάνω κάπως έτσι.
0: Ας ελπίσουμε ότι το θέμα του Μετάλλικα τον αποζημίωσε κάπως.
1: Ναι.
0: Το ποδόσφαιρο.
1: Τώρα, μα χάνει τελικό στην Ευρώπη. Εμείς οι Ολυμπιακοί, επειδή ξέρουμε από αυτά που είναι, δεν νομίζω ότι είναι πολύ ευχάριστο ότι και να γίνεται μπροστά σου.
0: Και ο Ολυμπιακός τι κάνει για το ποδόσφαιρο με την ευκαιρία.
1: Ο Ολυμπιακός κάνει μαντάρα.
0: Μάλιστα, καταλάβαμε. Ωραία, συνεχίζουμε. Ένα τραγούδι ακόμα. Ματούλα Ζαμάνη. Τώρα, από τις κασέτες του Μελωδία, από τις συναυλίες μας δηλαδή, στη μουσική μας σκηνή, τραγουδά εδώ τον Αύγουστο.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας. Μπαίνουμε τώρα γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ TV. Θυμίζουμε και τον ωραίο διαγωνισμό που μας έχει ετοιμάσει αυτές τις μέρες. Θα κερδίσετε, αν λάβετε μέσα στο διαγωνισμό το σχετικό, ταξίδι στη Βουδαπέστη για τον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Οπότε μπαίνετε στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments, δηλώνετε συμμετοχή και μπορεί να είστε εσείς μία από τους τέσσερις τυχερούς τυχερές που θα κερδίσουν αυτό το ταξίδι από την Κοσμοτέ TV.
1: Και θα δουν, ξέρεις ποιο παιχνίδι, Παρί Άρσεναλ, εννοείται, ξέρεις.
0: Βεβαίως και ξέρω, ναι, φυσικά. Ναι, που είναι σημαντικό παιχνίδι, φανταζόμαστε.
1: Είναι ο τελικός του Champions League. Τι σημαντικό παιχνίδι.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Το σημαντικότερο παιχνίδι στο ποδόσφαιρο.
0: Και είναι, θα είναι ωραίο. Ωραίο τελικός. Εντάξει. Είμαστε εντάξει.
1: Ναι, καλά είμαστε εσύ.
0: Καλά είμαστε, μια χαρά. Ωραία. Συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με Άλκη στην Ποτοψάλτη και το Διθέσιο. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
4: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε ένα γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και συνεχίζουμε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.080 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
5: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Ο Μελωδία παρουσιάζει
7: Αστόρια, η νέα παραγωγή του Θεάτρου Παλάς.
8: Στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, οι Έλληνες μετανάστες τραγουδούν, υπομένουν και ονειρεύονται σε ένα ελληνικό καφενείο που γίνεται η πατρίδα τους.
7: Σκηνοθεσία Βασίλης Μαυρογεωργίου. Πρωτότυπο κείμενο Κωνσταντίνος Σαμαράς.
8: Από 19 Μαρτίου στο Θέατρο Παλάς. Προπόληση palastheater.com, more.com.
6: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Ναβαράκης, τα τραγούδια μας. 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς, μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία, με τους στίχους ποιήματα του Άρη Δαβαράκη και τη μελωδική υπερδύναμη της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας. 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Εισιτήρια ticketservices.gr.
15: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
16: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
17: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
16: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
17: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
16: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
17: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
16: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
18: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
19: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
20: Το βάλε! Το βάλε!
21: Πω πω κάρφωμα!
22: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
23: Τρελάνε μας!
24: Τρίποντο! Τρίποντο!
23: Εκπέρα μου!
25: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
26: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
27: Η σάρκα θέλει σάρκα να χορτάσει, μα η καρδιά, καρδιά. Γυμνή αλήθεια, Νίκος Μπατσικανής.
28: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
29: Κάποια Κυριακή.
30: Ποια πόλη.
28: Πάντα έντεχνα.
30: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
28: Πάντα μελωδία. Καλημέρα μελωδία με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 8 παρά 20 ώρα. Πάμε να δούμε τώρα 11 πράγματα ή κάποια, εν πάση περιπτώσει, που θα εξαφανιστούν από τη ζωή μας αν δεν έχουν ήδη εξαφανιστεί και δεν το έχουμε πάρει είδηση.
1: Τι λένε εδώ, οι ειδικοί.
0: Ναι,
1: οι ειδικοί. Τι έχει εξαφανίσει από τη ζωή μας.
0: Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό να το προσέξουμε όλο αυτό. Πλέον δεν χρειαζόμαστε να θυμόμαστε πάρα πολλά password. Ο εαυτός μας, για παράδειγμα, είναι το password. Ναι. Δηλαδή, τα μάτια μας. Το έχετε παρατηρήσει ότι για να μπείτε σε εφαρμογές, στην εφαρμογή της τράπεζας, ας πούμε, ή να ανοίξετε το κινητό σας.
1: Ναι, έχει
0: άλλη.
1: Ναι, ο κωδικός ασφαλείας είναι τα μάτια μας. Παλιότερα ήταν το δαχτυλικό μας αποτύπωμα για να ανοίξει και το κινητό μέσα στον οποίο υπάρχει όλος ο κόσμος μας. Δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά παραβιάζονται εύκολα ή δύσκολα. Πάντως, ναι, τα πολλά πιν, αυτό με τα χαρτάκια. Ναι. δίπλα στο βιβλιάριο υγείας που είχε το ΑΜ κατά αυτά, τα πιν της τράπεζας, νομίζω ότι σιγά σιγά ίσως και να εξαφανίζονται. Όχι για όλους, αλλά.
0: Ναι, okay. Για τις νεότερες γενιές. Αλλά αυτά αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Τα μετρητά.
1: Τα μετρητά, ναι, είναι κάτι που φεύγει από τη ζωή μας.
0: Φεύγει, ερωτηματικό. Φεύγει και δεν φεύγει, έχω να πω. Δηλαδή, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα.
1: Σε εμάς φεύγει. Δηλαδή, αυτό που ξέρω εγώ. Τώρα για κάποιους άλλους δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί
0: στους οποίους δεν φεύγει. Άκουσα ότι. Στο εξωτερικό, σε κάποιες χώρες, το είδα και εγώ βέβαια και στη Γερμανία πριν από 2 χρόνια. Καταλαβαίνεις ότι προτιμούν τα μετρητά. Σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι σε όλες, αλλά δεν έχουν εξαφανιστεί τελείως. Αυτό κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Και μου έκανε εντύπωση. Σε ένα ταξί, ας πούμε, μου ζήτησε μετρητά.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Έλληνας θα ήταν.
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Τούρκος. Στη Γερμανία. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Στο Μόναχο συγκεκριμένα.
1: Okay.
0: Παρόλα αυτά,
1: εδώ ο κανόνας λέει ότι όντως εξαφανίζονται τα μετρητά και στη Σουηδία έχει εξαφανιστεί σε ποσοστό 98%. Στην Αμερική επίσης, σε πάρα πολλά καταστήματα, δεν υπάρχουν ταμεία πια.
0: Γιατί?
1: Γιατί πληρώνεις με το κινητό σου την ώρα που πας να βγεις ή γιατί στο αφαιρεί ο καθένας πολιτής με ένα μηχάνημα. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, όταν ρώτησε μια μέρα που είναι το ταμείο, γέλαγε κάποιος. Έτσι πολύ μεγάλη τεχνολογία κατάστημα, αυτά τα πολύ άσπρα.
0: Κλείνουν.
1: Και δεν έχουμε πια ταμεία.
0: Επίσης κλείνουν πολλά καταστήματα τραπεζών.
1: Εννοείται.
0: Γιατί δεν πας να περιμένεις την ουρά να κάνεις τις συναλλαγές σου, για τις οποίες χρεώνεις και παραπάνω φυσικά.
1: Ναι.
0: Όλα γίνονται από το κινητό.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά έχουν αλλάξει μέσα σε λίγα χρόνια και ίσως αρκετοί από εμάς δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι και το παίρνουμε χαμπάρι μόνο όταν μας το εντοπίσει κάποιος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχετε καταλάβει ότι τα ATM είναι λιγότερα.
1: Και τι λιγότερα εδώ.
0: Ή ότι δεν είναι όλα δωρεάν.
1: Στο Σύνταγμα να δουλεύεις, ενώ ο δρόμος γύρω-γύρω, πρέπει να φτάσεις πολύ κεντρικά για να βρεις. Ενώ στην αρχή είχαμε ο καθένας μια μικρή έτσι λίγο καβάντζα από την οποία βγάζαμε χρήματα.
0: Θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, Μάθα Φριτζίλε, νερό στη βάρκα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Και καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Από τον Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης μαζί σας. Μιλούσαμε και λίγο πριν για πράγματα που έχουν αρχίσει να εξαφανίζονται από την καθημερινότητά μας και ίσως να μην το έχουμε πάρει ακόμα είδηση. Mm-hmm. Αλλά μόλις τα εντοπίσουμε, λέμε ναι, σίγουρα.
2: Μεταξύ αυτών τα μετρητά, τι άλλο είπαμε.
1: Είπαμε για τους κωδικούς. Δεν χρειάζεται να θυμόμαστε password συνέχεια.
2: Όντως. Ξέρεις τι άλλο έχει αρχίσει να. Να αλλάζει. Η ιδιοκτησία τα αυτοκίνητα.
1: Σωστό.
2: Διότι, όπως βλέπω εδώ πέρα, λένε τα στοιχεία, το 30% κάτω των 30 στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αυτοκίνητο. Ουσιαστικά είτε κινούνται με μέσα, είτε έχουν τα αυτοκίνητα με leasing, που δεν τους ανήκουν.
1: Ναι,
2: έτσι,
1: καλά, στην Αμερική υπάρχει κάτι καινούργιο με τα robot taxis.
2: Ναι.
1: Μια νέα τάση αυτή που δεν ξέρω πότε θα έρθει και στην Ελλάδα.
2: Ναι. Γενικά το ιδιοκτησί. Το ανήκει.
1: Το να σου ανήκει κάτι πλέον δεν είναι ο κανόνας.
2: Ναι,
1: θέλετε να το δούμε αυτό και στις πλατφόρμες. Δηλαδή, παλιότερα λέγαμε. Τα CD μου, θα σου πω. Τα CD.
2: Νόμιζα πλατφόρμες άλλες.
1: Όχι, πλατφόρμες γνωριμιών, που και αυτή είναι μια νέα αλλαγή στην ζωή μας.
2: Ναι.
1: Όχι, λες, έχω τα CD μου, έχω τα DVD μου, είμαι περήφανος για τη συλλογή μου και τώρα πια τι γίνεται. Λες, γιατί να τα έχω όλα αυτά και να μου γεμίζουν το χώρο και να μην έχω πρόσβαση απλά και να νοικιάζω ουσιαστικά με το μήνα την πρόσβασή μου σε μια δισκοθήκη, σε μια DVD θήκη. Αυτό γίνεται.
2: Ναι, σωστό.
1: Παρ' όλα αυτά, οι νέοι που νοσταλγούν το παρελθόν αρχίζουν σιγά σιγά και λένε α, έχει CD, τα θέλω.
2: Ναι, έχει DVD, οι νέοι να έρθουν σπίτι μου να τα πάρουν.
1: Μα πιάνουν και χώρο.
2: Δεν μπορώ, κάνουν συνέχεια καθαρίσεις. Η μία καθάριση διαδέχεται την άλλη.
1: Έχουμε να πούμε να εντοπίσουμε ακόμα μια αλλαγή στην νέα καθημερινότητά
2: μας. Ναι, στην ιατρική είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί, για παράδειγμα, ακτινολόγοι ή άλλες ειδικότητες στην ιατρική, τις οποίες μπορεί να τις αντικαταστήσει το AI, ή τουλάχιστον έτσι πιστεύουν κάποιοι ότι μπορεί να τις αντικαταστήσει, κινδυνεύουν. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Δηλαδή, κάποιες ειδικότητες, ναι, στον NHS, στο National, το Εθνικό Σύστημα της Αγγλίας, έχουν αυτοματοποιηθεί περίπου 30% των scans,
1: βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη να κάνει το πρώτο συμπέρασμα, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, και να βγάλει το πόρισμα. Πρόβλημα αυτό. Άλλο έχουμε.
1: Έχουμε κι άλλα.
2: Ναι, μήπως να τα πούμε μετά, γιατί δεν νομίζω.
1: Βεβαίως, θα τα πούμε και μετά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8 παρά 7 η ώρα. Είναι πρωινό Δευτέρας. Έχουμε 11 Μαΐου και στις 8 έχουμε επίσης κίνηση στους δρόμους.
3: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 8.080 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 8.080 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 8.080 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
11: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
12: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί.
13: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
14: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Πάμε!
17: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
18: Μπορεί να τρέξει.
19: Παίζει να βγει και πρώτος.
20: Μπράβο πατέρα σου.
21: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
19: Ενισχυτικό και φυσικό.
20: Osteomove.
22: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
24: Μισό.
23: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
24: Μισό.
23: Πάλι μισό.
24: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
23: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
25: Η ώρα είναι 8.
26: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
27: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
26: λειτουργικότητας και αισθητικής.
27: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
26: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
27: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
26: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
27: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
26: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
27: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
26: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
27: SMK Group. Το μέλλον.
0: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
1: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας 11 Μαΐου, καλή εβδομάδα, 8 και 6 ώρα. Τι έχει χαθεί από την καθημερινότητά μας πια, χωρίς ίσως να το έχουμε πάρει είδηση, να το έχουμε σκεφτεί, λόγω της τεχνολογίας και της εξέλιξης της ζωής, τα σταθερά τηλέφωνα.
1: Έχεις ακούσει σταθερό να χτυπάει? Όχι. Μόνο σε γραφεία χτυπάνε τα σταθερά.
0: Όντως.
1: Ναι. Δηλαδή στο σπίτι.
0: Ποτέ.
1: Εγώ δεν ξέρω πού είναι το σταθερό. Δεν νομίζω ότι έχω πια σταθερό. Δεν ξέρω, δεν δούλευε ποτέ ένα ασύρματο. Ένα ρημαδό ασύρματο που είχαμε. Τώρα υπάρχει μια γραμμή η οποία δεν έχουμε καν τη συσκευή. Εσύ έχει συσκευή σταθερού σπίτι?
0: Έχω, γιατί άλλαξα πάροχο, αλλά σκέφτομαι ότι πήρα το σταθερό.
1: Έχει τώρα μια συσκευή παλιά αυτή με τα στεπούλε.
0: Σκέφτομαι ότι έχω το σταθερό μόνο και μόνο για να έχω ίντερνετ. Δεν το χρειάζομαι το σταθερό.
1: Νομίζω ότι υπάρχει ίντερνετ και χωρίς σταθερό.
0: Το ξέρω, αλλά είναι ένα πακέτο, οπότε βαρέθηκα να ψάξω λεπτομέρειες.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι απλώς δεν έχουμε παραδώσει τους αριθμούς που είχαμε.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά, τώρα που λέμε για σταθερό, τους αριθμούς, τους παλιούς του σπιτιού μας.
0: Τους θυμόμαστε όλους.
1: Τον κόλλητο. Πώς θυμόμασταν τόσα τηλέφωνα? Τώρα, αν μου πεις του παιδιού μου το τηλέφωνο, αλήθεια δεν το ξέρω. Το έχουν δώσει ένα τηλέφωνο, το έχω αποθηκεύσει ως παιδί μου, ένα παιδί μου, δύο παιδί μου, τρία.
0: Γονέας, ένα γονέας.
1: Γονέας ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν το ξέρετε απ' έξω το τηλέφωνο του παιδιού σας. Μόνο εγώ είμαι η ντροπή της μάνας.
0: Έχεις προσπαθήσει να το μάθεις. Ναι, σωστά. Χρόνια σου πολλά. Είχες προσπαθήσει να το μάθεις?
1: Όχι. Αλλά δεν το ξέρω. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω του παιδιού το τηλέφωνο. Ενώ τα σταθερά ξέραμε όλων των φιλενάδων μας. Κάποιον που μας έδινε ένα τηλέφωνο, το θυμόμασταν μέχρι την άλλη μέρα το πρωί που θα χρειαζόταν να το γράψουμε κάπου ή να το πάρουμε.
0: Εγώ θυμάμαι.
1: Θυμόμασταν μέχρι την άλλη μέρα το πρωί που θα χρειαζόταν να το γράψουμε κάπου ή να το πάρουμε.
0: Εγώ θυμάμαι τώρα τα τηλέφωνα, τα

0: ή ότι είναι πλασιέ.
1: Καταρχάς, αν βρω τηλέφωνο στο σπίτι μου, θα καταλάβω ότι κάτι γίνεται που δεν το ξέρω.
0: Αυτή η αλλαγή τώρα που θα σχολιάσουμε συνέχεια έχει να κάνει με τις προφορές των Αγγλικών. Εμάς μπορεί να μας αφορά πάρα πολύ, γιατί μιλάμε αγγλικά με το δικό μας τρόπο, αλλά φανταστείτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ή αυτά τα μικρόφωνα που έχουμε στους υπολογιστές μας, στα διάφορα συστήματα, στα έξυπνα ηχεία και δέχονται τις φωνητικές εντολές μας, δεν έχουν συνηθίσει να ακούνε διαφορετικές διαλέκτους και προφορές στα αγγλικά. Ναι. Θέλουν μονομία. Αυτό λοιπόν προκαλεί αλλαγές, ναι, στον τρόπο με τον οποίο ομιλούνται τα αγγλικά, που είναι και η γλώσσα υπαγόσμια.
1: Και τα ελληνικά. Δεν είναι η Ελλάδα, η Αθήνα, για παράδειγμα, της δεκαετίας του 60, που μια βόλτα στην πόλη καταλάβαινες αμέσως αυτός που σου μιλάει από πού έχει έρθει.
0: Όλα αλλάζουν.
1: Είναι μια ισοπαίδωση και των χαρακτηριστικών
0: και
1: τέλος πάντων.
0: Ντόπιων αλλιάς.
1: Ακριβώς, των ντόπιων.
0: Γιατί η αλήθεια είναι πως αν δώσεις μια φωνητική οδηγία, ναι, και έχεις μια δική σου διάλεκτο, θα, ναι, παιδευτείς πάρα πολύ. Θα πρέπει να τα πεις όλα με τη διάλεκτο της Αθήνας εντός αγωγικών.
1: Ναι, ή τέλος πάντων με αυτή που θα αναγνωρίσει το μηχάνημα. Δηλαδή, ναι, χωρίς να έχει χαρακτηριστικά, να είναι πολύ κοφτά και πολύ καθαρά. Ναι, στρογγυλά.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Είναι πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Η ώρα πάει 8 και 10. Πάμε τώρα να απολαύσουμε μια υπέροχη μελωδία της Ελένης Καραίνδρου. Είναι το βάλς του γάμου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιό μας, το μεγάλο μας παιχνίδι. Βρέθηκε τυχερός την προηγούμενη Παρασκευή, ο οποίος μάλιστα είπε πως θα δώσει τα χρήματα που κέρδισε για να ανακαινήσει το σπίτι του. Ήταν πολλά τα χρήματα. Είναι πολλά και αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά λοιπόν το χρηματοκιβώτιο δίνει 8.080 ευρώ. Αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 για να τα διεκδικήσετε. Γράφετε win στο μήνυμά σας. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Τότε η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή που θα δεχτεί την κλήση, θα πρέπει να πείτε: Μέρη, αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.080 ευρώ.
1: Το μαθαίνουμε μέχρι την Παρασκευή.
0: Το σημειώνουμε.
1: Όχι λάθη.
0: Ναι, και
1: ούτε
0: επίσης,
1: jackpot, έχουμε το τηλέφωνο.
0: Έχουμε το νου μας να απαντήσουμε στην κλήση. Γιατί ωραία, είναι ένα θέμα αυτό. Θα περιμένουμε 5 χτυπήματα, η Μέρη δηλαδή. Μπέτε ντρίν. Αν δεν απαντήσετε, έχουμε jackpot. Αν απαντήσετε και πείτε το σωστό ποσά, το ποσό σωστά, κερδίζετε τα χρήματά σας. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήριο που ισχύει. Γραμμή υποστηρίξης 214-214-8020 και θυμίζουμε επίσης ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Ακούμε για τη συνέχεια. Δημήτρη Μητροπάνο, και μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε για περπάτημα για ακόμα μία φορά, για να καταλάβουμε πόσο καλό μας κάνει το να τα παρατήσουμε όλα, έστω και ξαφνικά, και
1: να βγούμε τα βουνά
0: και να περπατήσουμε στο τετράγωνο. Ακόμα και αυτό βοηθάει, λένε οι ειδικοί. Θα πούμε κι άλλα αμέσως μετά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 8 και 22 πάει η ώρα. Ας μιλήσουμε για ακόμα μια φορά τώρα για το περπάτημα, διότι προσφέρει πράγματα που ίσως να μην έχουμε φανταστεί. Μας βοηθάει στο να έχουμε καταρχάς.
1: Σίγουρα δεν έχουμε φανταστεί.
0: Καλύτερη σκέψη.
1: Μπορεί και να μην φτάνει μέχρι εκεί η φαντασία μας.
0: Λοιπόν, έχουν γίνει διάφορες έρευνες. Ναι. Θα σας παρουσιάσουμε κάποια αποτελέσματα.
1: Γιατί
0: κάποια πορίσματα. Ναι.
1: Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου αυτή την έρευνα, να ξέρετε.
0: Μα γιατί το περπάτημα καμιά φορά βοηθάει. Πρόσεξε, δες τι κάνει. Περπατώντας, λέει, η δημιουργική σκέψη, η ελεύθερη σκέψη, αυτή που είναι εκτός πλαισίου, αυξάνεται κατά ένα 81%. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν περπατάμε, το μυαλό μας κάπως νιώθει εκτός. Δεν μπαίνει σε κάποια κουτάκια, η συνειρμή μας είναι πολύ πιο έντονη και μπορεί αυτό να μας οδηγεί σε πάρα πολύ ωραίες νέες ιδέες. Mm-hmm. Αυτό, λέει, το αποτέλεσμα συνεχίζεται ακόμα και όταν τελειώσει το περπάτημά μας και έχουμε ξανακάτσει στο γραφείο μας ή στο σπίτι μας.
1: Έχουμε γράψει τις νέες ιδέες.
0: Πολλοί τις υπαγορεύουν στα κινητά τους.
1: Την ώρα που περπατάνε.
0: Την ώρα που περπατούν, ναι, βέβαια.
1: Εγώ τη μόνη περπάτημα που μπορώ να κάνω είναι με τη φίλη μου και να αρχίσουμε τις κουβενταρίες. Κανένα άλλο.
0: Ναι,
1: δεν
0: και αυτό το περπάτημα είναι καλό.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να βρω και να σημειώνω. Τι να κρατάω σημειώσει, τι είμαι ο ψήτης. Αυτά που μου λέτε, κρατάω σημειώσει και κοιτάω στο κινητό.
0: Μπορείς μετά, ή μάλλον αυτές οι σκέψεις σου μένουν και την επόμενη μέρα μπορεί να σου έρθουν. Δεν αποκλείεται. Περπατώντας 40 λεπτά, τρεις φορές την εβδομάδα, ναι. Αυτό, λέει, βοήθησε σε κάποιους ανθρώπους που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα να αυξήσουν την περιοχή του υπόκαμπου κατά 2%. Και θυμίζουμε, λένε οι ειδικοί, πως ο υπόκαμπος.
1: Εννοεί την περιοχή
0: χάνει,
1: στο μυαλό, έτσι, ναι, ναι, να αρχίσουμε.
0: Στο μυαλό, στον εγκέφαλο. Ναι. Χάνει. Μάζα, πώς να το πω τώρα, όγκο.
1: Συρρυκνώνεται
0: 1-2%. Κάθε χρόνο μετά τα 50.
1: Φυραίνει, που λέγανε.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Μία. Καλά τα λες. Μία βόλτα στη φύση επίσης βοηθά στο να ηρεμεί λίγο το κομμάτι του μυαλού που μας προκαλεί μελαγχολία.
1: Ναι.
0: Αυτό πώς σημαίνεται. Δύσκολο.
1: Κάτι από όλα θα μου βγει, θα πάρει χρήσιμο κάποια στιγμή στη ζωή μου.
0: Στη φύση, λοιπόν.
1: Σύντομα. Το μόνο που μπορεί να με ανακουφίσει από όλα αυτά είναι ένα ταξίδι εμένα.
0: Ένα ταξίδι. Και εκεί έχει περπάτημα όμως. Δεν θα περπατήσεις,
1: ναι,
0: εκεί.
1: Εκεί είναι, ναι, περπάτας πολύ.
0: Λοιπόν, αν προσθέσουμε 1000 βήματα την ημέρα, αυτό, λέει, προσθέτει, μας προφυλάσσει από οποιοδήποτε πρόβλημα καρδιάς για προς 15%.
1: Ναι.
0: Ενώ,
1: αυτό τώρα για ποιες πόλεις μιλάει, γιατί έχει σκεφτεί κανείς
0: να, δεν περπατιέται, ναι, εύκολα,
1: για να περπατήσει στην Αθήνα πρέπει να έχει ρίξει και 12 τόνους βρίσιμο.
0: Σε πεζοδρόμια.
1: Τίποτα καλύτερο δεν μπορεί να του συμβεί.
0: Σε ανύπαρκτα πεζοδρόμια,
1: ναι,
0: εννοείται. Φυσικά. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αν το προσπαθήσεις,
1: ναι,
0: κάτι θα βγει. Κάτι καλό. Καλύτερο από αυτό που ζούμε. Όχι, ούτε καν.
1: Τι να πω. Ναι, μπορεί από αυτό που ζούμε να είναι όλα καλύτερα.
0: Συνεχίσουμε. Μαρίνα Σπανού, το ταξίδι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Δευτέρας. 8 και 28 μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο. Από το 1857 μέχρι σήμερα, το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητα και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στη Τεχνόπολη. Μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους, παιδικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα γνωρίσουν την ιστορία της ενέργειας, θα πειραματιστούν και θα φτιάξουν τα δικά τους έργα για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Στο gasmuseum.gr θα μπείτε, κάθετος Actions, για να κλείσετε τη θέση σας για το επόμενο εργαστήριο, το οποίο είναι την Κυριακή 24 Μαΐου. Θα περάσουν πολύ καλά τα παιδιά σας.
1: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box και μαζεύεις πόντους σε κάθε παραγγελία και κάνεις μετά τους πόντους, τους κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Ερχόμαστε εμείς εντωμεταξύ αμέσως μετά με το παιχνίδι μας Ακούμε Φωνές. Αν βρείτε τις φωνές που ψάχνουμε, που μας έχουν μείνει δύο συγκεκριμένα, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή και θα έχουμε σήμερα εκτάκτως εκγύμναση. Θα ακούσουμε το μοντάζ, το έχουμε φτιάξει κάποιες φορές για να βοηθήσουμε την κατάσταση όσο γίνεται.
3: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
5: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και συνεχίζουμε.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.080 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
6: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
6: οχ,
8: οπς, άουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτο, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Όταν η νύχτα αυτή μου πεθάνει και σαν τρίτος να την κοιτάζω θα μπορώ, και όταν αποκοιμηθώ στο θρόισμα των κυμάτων που έρχονται να τυλιχθούν στο φράχτη από ακακίες του σπιτιού μου, όταν ξαναξυπνήσω μες στο κορμί σου που πάλεται σαν τη φωνή του αηδουνιού. Ιούνιος, Τζουζέπε Ουγγαρέτη.
12: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλημέρα, 9... καλή εβδομάδα.
0: 9 παρά 18 η ώρα. 18 πάει, ναι, σωστά. Ωραία το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Είπαμε αυτή τη φορά να μην περάσουμε σε τηλεφώνημα, αλλά να κάνουμε μια επανάληψη, μια εμπέδωση.
1: Δεν μπορεί να κάνει αυτή η επανάληψη.
0: Ναι, γιατί έχετε ήδη βρει τις 3 από τις 5 φωνές.
1: Ναι, αλλά δεν βρίσκεται άλλες.
0: Έχουν μείνει 2.
1: Ναι.
0: Οπότε πάμε να κάνουμε μια επανάληψη στον αέρα. Τι είπα τη φωνή. Για να δούμε ποιες φωνές έχουν μείνει. Δώστε την προσοχή σας. Να... Καταρχάς, θυμίζουμε ότι έχουν βρεθεί οι φωνές της Αλίκης Βουγιουκλάκη που λέει το πρώτο πάντα. Της Μαρίας Παπαγεωργίου που λέει το ΙΑ στο τέλος της φράσης πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Και το δεύτερο πάντα το λέει ο Γιάννης Χαρούλης. Ποια φωνή λέει έντεχνα και ποια φωνή λέει μελόδ. Αυτά ψάχνουμε. Αν τις βρείτε και τις δύο φωνές, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή, αφού πρώτα δηλώσετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας, για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα. Πάμε να ακούσουμε το μοντάζ μία φορά. Πάμε.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Ποια φωνή λέει έντεχνα με αυτή τη μελωδία κιόλα.
1: Μην
0: κοιτάς
1: εδώ,
0: φωνή.
1: Δεν...
0: Ναι, άλλη μία. Και μελόδ, προσοχή. Πάμε τώρα να προσέξουμε στην επόμενη ακρόαση το έντεχνα. Ακόμα μία φορά.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Ποια φωνή είναι αυτή που λέει έντεχνα? Τη βρήκατε, πλησιάζετε? Αν θεωρείτε ότι μπορείτε να την εντοπίσετε, μας το λέτε. Στέλνετε καταρχάς, όχι δεν μας το λέτε εκτός αέρα. Μας
1: το λέτε στον δρόμο.
0: Όχι, δηλώνετε συμμετοχή. Καλά, μου έχει τύχει και αυτό. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Ακόμα μία ακρόαση. Αυτή τη φορά προσέξτε τη λέξη μελόδ. Μάλλον τη φωνή που λέει μελόδ.
1: Ναι.
0: Πάμε.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.
0: Μελόδ. Ποια φωνή λέει μελόδ?
1: Νάδα.
0: Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Σας τηλεφωνούμε και παίζουμε μαζί στον αέρα. Καλή επιτυχία. Είναι 500 ευρώ αυτά.
1: Ναι, βέβαια, μακάρι.
0: Μακάρι. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι να μ' αγαπάς. Και μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε για αεροδρόμια και συμπεριφορές επιβατών που και εμάς μας εκνευρίζουν πάρα πολύ όταν είμαστε εμείς εκεί μαζί τους, ή μπορεί και εμείς να τα κάνουμε όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, είμαστε αυτοί.
0: Δεν αποκλείεται. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Καλή εβδομάδα. Γιάννης Κότσιρας. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για αεροδρόμια και για συμπεριφορές επιβατών που εκνευρίζουν και εμάς και τους άλλους. Ακόμα και όταν εμείς μπορεί να έχουμε συμπεριφερθεί έτσι.
1: Το savoir vivre και faire των αεροδρομίων είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Όπως και των ξενοδοχείων, όπως και της παραλίας.
0: Καλά, ναι, βέβαια.
1: Είναι γενικά ολόκληρο κεφάλαιο.
0: Όταν έχετε μια πτήση εσωτερικού αρχικά,
1: ναι.
0: Πόση ώρα πριν πηγαίνετε?
1: Ανάλογα αν έχω βαλίτσα. Νομίζω ότι η βαλίτσα καθορίζει τα πάντα.
0: Δηλαδή αν δεν έχεις βαλίτσα πας και μια ώρα πριν?
1: Και πολύ λιγότερο.
0: Και πιστεύεις ότι ας πούμε θα προλάβεις, αν έχει πολύ μεγάλη ουρά ο έλεγχος των αποσκευών?
1: Νομίζω προλαβαίνεις.
0: Προλαβαίνεις. Και αν θα σταματήσεις και μετά στα duty free?
1: Στο πέρασμα, επειδή υπάρχει χαρτογράφηση, πλήρης χαρτογράφηση των duty free, ξέρω ακριβώς που σταματάω, παίρνω την κολόνια, τη βάζω, την αφήνω, φεύγω, τα δοκιμάζω. Δηλαδή...
0: Μήπως όμως είσαι...
1: Αλλά αυτό στο Βενιζέλος, έτσι που το ξέρω σαν την τσέπη μου.
0: Θέλω να πω ότι μήπως όμως εσύ με αυτή τη συμπεριφορά μπορεί να καθυστερήσεις λίγο το boarding?
1: Όχι, ίσα ίσα. Που αυτοί που καθυστερούν και δημιουργούν πρόβλημα στα αεροδρόμια είναι αυτοί που, όπως λένε οι έρευνες, πάνε πολλές ώρες πριν. Και δημιουργούν ένα τράφικ γενικά στα εστιατόρια. Δηλαδή οι άνθρωποι, και αυτό το έχω κάνει στη ζωή μου. Θέλω τόσο πολύ να φύγω.
0: Που έχει πάει 3 ώρες πριν.
1: 4.
0: Αυτό σημαίνει πως ανήκει στο 36% των επιβατών που φτάνουν εκεί όντως 2 με 3 ώρες πριν την αναχώρηση.
1: Αυτό λέει ότι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, αν διαβάσουμε κανείς τις οδηγίες της αεροπορικής εταιρείας, λέει ότι 2 με 3 ώρες.
0: Αλλά δημιουργείται συνωστισμός στο αεροδρόμιο με αποτέλεσμα να καθυστερείς και να μην μπορείς να πας γρήγορα σε διαδρόμους γιατί θα βρεις πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Αλλά ούτως ή άλλως τώρα το αεροδρόμιο της Αθήνας δεν είναι και το κανονικό.
1: Εντάξει, τώρα,
0: παράδειγμα,
1: από εδώ και μέσω, πέρα, μέχρι το Σεπτέμβρη, το αεροδρόμιο της Αθήνας, ναι.
0: Όταν έχεις φτάσει λοιπόν στο gate και θέλεις να πετάξεις και βλέπεις ότι υπάρχουν κάποιες καρέκλες εκεί, όταν ανακοινώνουν το boarding.
1: Δηλαδή υπάρχουν δύο φυλές ανθρώπων.
0: Σηκώνεσαι αμέσως?
1: Καθόλου.
0: Περιμένεις να περάσουν όλοι πρώτα.
1: Κοίταξε, αυτό μπορεί και να το κάνω λάθος, γιατί ακόμα και αν είμαι στη θέση, στη σειρά 6 στο αεροπλάνο και σας λέει η αεροπορική εταιρεία, παρακαλώ να περάσουν οι άνθρωποι της πρώτης, οι επιβάτες της πρώτης θέσης.
0: 2 και 3, ναι.
1: Και οι επιβάτες από 2 μέχρι 10.
0: Ναι.
1: Δεν σηκώνομαι.
0: Να. Μα έχουν πει ότι...
1: Ναι, δεν σηκώνομαι. Αυτό είναι το λάθος μου. Το παραδέχομαι. Πάντα
0: γιατί
1: είμαι η τελευταία που μπαίνει στο αεροπλάνο.
0: Για να μην σταθεί στην ουρά.
1: Έτσι και έστω και σε στην ουρά. Γιατί ακόμα και αν είσαι ο τελευταίος επιβάτης, όταν θα φτάσει στη φυσούνα, θα δεις ότι.
0: Πες λοιπόν ότι είσαι στην ουρά. Έχεις παρατηρήσει ότι υπάρχουν 2 ουρές ή κάποιοι θα προσπαθήσουν να μπουν μπροστά σου?
1: Σίγουρα υπάρχει μία θεία με την τσάντα.
0: Τη μιλάς εκεί, τη λες κάτι?
1: Ναι.
0: Τη λες κάποια καλημέρα, ας πούμε?
1: Καλημέρα, όχι, δεν είναι.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Δεν είμαι πορτιέρη.
0: Μάλιστα.
1: Θα λέω καλημέρα.
0: Αν έχετε κι εσείς τέτοιες συμπεριφορές που θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί
1: μας. Στη θέση σας.
0: Μάλιστα. Αν έχετε κι εσείς λοιπόν τέτοιες συμπεριφορές που θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, τι στέλνετε στο group μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ματούλα Δημήτρης μαζί σας. 9 παρά 10 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Και Ματούλα Δημήτρη μαζί σα. Θα συνεχίσουμε αυτά που λέγαμε για τα αεροδρόμια και τι ενοχλητικέ συμπεριφορέ.
1: Ναι, και με τι αεροπλάνε.
0: Και πολλέ αναποδιέ που θα σου στείλουν στο αεροδρόμιο, φυσικά.
1: Ναι.
0: Θα συνεχίσουμε και την επόμενη ώρα. Προ το παρόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μα τι έχουμε.
0: Έχουμε φυσικό αέριο.
1: Φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργεια που επιστρέφει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Μα καλεί να ξαναδούμε την ιστορία τη ενέργεια από την αρχή. Μέσα από δράσει και παιδικά εργαστήρια, τα παιδιά θα μάθουν πώ γεννήθηκε η ενέργεια στην πόλη, θα ανακαλύψουν το υλικό του εργοστασίου και θα δημιουργήσουν τα δικά του έργα. gasmuseum.gr κάθετο Actions για να κλείσετε τη θέση σα για το επόμενο εργαστήριο που είναι 24 Μαου, Κυριακή.
0: Επίση, μαζί μα έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση τη κοιλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε φυσικά τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Στις 9 έχουμε ακόμα μία ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 8.080 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 8.080 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ξέρετε ότι τα 2/3 του πληθυσμού προσβάλλονται από ασθένεια των ούλων, αλλά μόνο ένα μικρό κομμάτι το αντιλαμβάνεται? Αν τα ούλα σας αιμορραγούν κατά το βούρτσισμα, μην παραμελείτε τα συμπτώματα. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μην ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
9: Jumbo.

ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
3: Πολίτες Β κατηγορίας του Brian Freer. 50 χρόνια μετά στο θέατρο Τζένι Καρέζη, το πρώτο έργο που άνοιξε τη σκηνή του. Σκηνοθεσία Τζένι Κόλια. Με τους Χρήστο Σαπουντζή, Βασιλική Διαλυνά, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Γιάννη Λατουσάκη, Αργύρι Λάμπρου, Τίτο Μακρυγιάννη. Τραγούδια από τους Μπαϊλτσα. Ένα έργο που χτυπά στην καρδιά του πολιτικού κινησμού. Πολίτες Β κατηγορίας. Από 7 Μαΐου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Προπόληση more.com.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας Δωρητής Σέλς και Ιδρυτικό.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Την πολιτική κουζίνα, στα λιμάνια ανάψαν φωτιές. Αμέσως μετά συνεχίζουμε το θέμα που πιάσαμε πριν από λίγο με τις ενοχλητικές συμπεριφορές επιβατών στα αεροδρόμια.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Να κάνουμε εδώ μια μικρή παρένθεση, διότι ο φίλος μας ο Γιώργος έγραψε στο group μας, στο Viber, στο Καλημέρα, Μελωδία, πως έχει γίνει μάλλον ατύχημα στην παραλία από Φάληρο προς Πειραιά.
1: Ναι, και
0: έχει ασυνήθιστα πολυκίνηση και ασθενοφόρα.
1: Όχι.
0: Ελπίζουμε τα πράγματα να μείνουν τόσο σοβαρά.
1: Ναι. Λοιπόν, μακάρι να μείνει μόνο στην κίνηση και στην ταλαιπωρία.
0: Θα σας ενημερώσουμε για ό,τι νεότερο. Προς το παρόν, καλημέρα, καλή δύναμη. Είναι πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 9 και 6 πάει η ώρα. Μιλούσαμε λίγο πριν για αυτές τις περιπτώσεις που συμπεριφορές επιβατών στα αεροδρόμια μας εκνευρίζουν πάρα πολύ. Και σας ευχαριστούμε πολύ που βάλατε κι εσείς κάποια λιθαράκια στην όλη συζήτηση. Καθώς. Ποιος μας το έχει γράψει εδώ, να θυμηθώ το όνομα μισό λεπτό. Οι φίλοι μας, η Τζέννη, σταθερή ακροάτρια, λέει το εξής που έχει τύχει και σε μένα. Όταν ακούω, λέει, να καλούν επιβάτες στα μεγάφωνα επειδή έχουν ξεχαστεί, λέω, καλά, μα πόσο γαϊδούρι είναι, δεν μπορεί να έρθει γρήγορα κτλ.
1: Τι μετά, γαϊδούρια είναι αυτά. Ναι,
0: κάποια στιγμή, λέει, άκουσα και το δικό μου όνομα και λέω στην αρχή, κοίτα σύμπτωση, κι άλλο είναι το ίδιο όνομα. Αλλά έψαχναν εκείνη.
1: Ναι,
0: μου έχει τύχει και εμένα αυτό,
1: να
0: Τζέννη.
1: Ψάχνει σοκολάτες.
0: Μου έχει τύχει και στο εξωτερικό κιόλας. Που δεν καταλαβαίνεις και πολύ καλά τι λένε στα μεγάφωνα.
1: Όντως, και άντε να πούνε και το όνομά σου στα καλά.
0: Καλά.
1: Νομίζω ότι μιλάνε κινέζικα. Λοιπόν.
0: Το σπρόξιμο στη φυσούνα επίσης είναι ενοχλητικό.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Παναγιώτη.
1: Δεν θα μπει πιο γρήγορα. Επίσης, ναι, καλά, για μένα το πιο εκνευριστικό από όλα είναι αυτοί που σηκώνονται πριν να ανοίξουν οι πόρτες του αεροπλάνου. Με το που φτάνεις στην
0: προσγείωση.
1: Κάτσε, χρυσή μου, θα βγεις. Ναι, από ένα δρόμο θα φύγουμε όλοι. Μια σκάλα, ρημαδοσκάλα θα βγάλουν και θα κατέβουμε. Επίσης θα πας, αν δεν έχει φυσούνα, θα περιμένεις ένα λεωφορείο. Γιατί βιάζεστε να σηκώνεστε.
0: Και περιμένεις όρθιος στο λεωφορείο,
1: ναι, στο αεροπλάνο.
0: Και στο λεωφορείο όρθιος. Περιμένεις να κατέβουν όλοι.
1: Περιμένεις, κάτσε κάτω, χρυσή μου γυναίκα. Περίμενε.
0: Να σχολιάσουμε και κάποια άλλη στιγμή και τη νέα μόδα που σου λένε δεν πειράζει και αν έχεις βαλίτσα καμπίνας, θα την πάρουμε κάτω.
1: Θα την πάρουμε κάτω γιατί είναι overbooked το η πτήση και δεν χωράνε
0: πάνω
1: όλοι με βαλίτσες και ρούχα. Γιατί ξέρεις τι, είναι τόσο ακριβά τα εισιτήρια πια που για να γλιτώσεις όλοι κλείνουν βαλίτσα καμπίνας.
0: Και βάζουν απλά τα απαραίτητα.
1: Και φυσικά 300 άτομα βαλίτσα καμπίνας δεν χωράνε στο. Μετά υπάρχει και ο άλλος που βάζει. Αυτό είναι επίσης ένα εκνευριστικό είδος επιβάτη. Αυτός που βάζει τη βαλίτσα καμπίνας, δίπλα βάζει τον μπουφάν του άνετα.
0: Α, ναι, σωστά. Και τα γλυκά που
1: έχει
0: πάρει.
1: Και δίπλα το κουτί με τα γλυκά. Και δίπλα και την τσάντα με το λάπτοπ και αυτά. Και βγάζει και τον SSR και από πάνω τον δουλάβει.
0: Όλο είναι δικό
1: το του. Είναι το πουντουάρ του. Σε όλο το κύριε.
0: Αντί να καλύψει 4 ή 6 άτομα, καλύπτει μόνο ένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Έχουμε και άλλους καλούς. Επίσης είναι αυτός με το ποδαράκι. Είναι πολύ. Που βάζει το ποδαράκι
0: που απλώνεται στην επόμενη θέση.
1: Ναι, εννοείς. Και σου βλέπει κάτι δαχτυλάκια να σου έρχονται ανάμεσα από τη θέση.
0: Α, εσύ το πας πιο πέρα ακόμα.
1: Ναι, πρέπει να έχεις ένα αναπτήρα εκεί κανονικά.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
1: Σου βάζει όλο το πόδι μες στη μωρή. Είναι δυνατόν.
0: Το κάνουν ακόμα.
1: Ναι, το κάνουν, ναι.
0: Πρόβλημα.
1: Ναι, πρόβλημα.
0: Γιατί το καλοκαίρι είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Αλκίνος ή ανίδιζε τη συνέχεια.
1: Και το χειμώνα είναι πρόβλημα.
0: Καλά, εννοείται. Αλλά ποιο θα το κάνει.
1: Είναι all weather πρόβλημα.
0: Συνεχίζουμε το τραγούδι Βόσπορος. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη.

0: Καλημέρα, Μελωδία Μάτουλα Δημήτρη. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Την Παρασκευή που μας έρχεται, δίνουμε 8.080 ευρώ. Να πούμε ότι την προηγούμενη Παρασκευή βρέθηκε τυχερός ο φίλος μας ο Τάσος.
1: Και πήρε πάρα πολλά χρήματα, περισσότερα που είχαμε δώσει ποτέ.
0: Και τώρα λοιπόν έχουμε 8.080 ευρώ. Αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600. Διεκδικείτε την θέση σας στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Τότε η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε την κλήση, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.080 ευρώ και έτσι να κερδίσετε. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήσου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Καλή επιτυχία και...
1: Σε καλή μεριά.
0: Σε καλή μεριά, ναι. Είναι 8.080 ευρώ.
1: Και είναι Δευτέρα. Μέχρι την Παρασκευή να το μάθουμε. Μην έχουμε απώλειες πάλι.
0: Πάμε στα κλασικά μας. Ο Γιώργος Νταλάρας τώρα. Σε ένα υπέροχο τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, έχετε πρόσφατα συμβουλευτεί κάποιον διατροφολόγο, σας έχει μιλήσει για την πρωτεΐνη?
1: Δεν κάνω παρέα με διατροφολόγους και δεν τους μιλάω κιόλας.
0: Καθόλου, τίποτα.
1: Εσύ έχεις διαφορούς τέτοιους φίλους.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σε ψήνουν.
0: Μ' αρέσει να σχολιάσω, να τα συζητάω αυτά. Δεν σημαίνει πως τα ακολουθώ κιόλας. Αλλά θα έχετε παρατηρήσει, εν πάση περιπτώσει, ότι όλο και περισσότερο. Όλο και πιο συχνά ακούμε ότι πρέπει να έχουμε πρωτεΐνη οπωσδήποτε σε κάθε μας γεύμα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Αυτό σημαίνει πρώτον ότι μεγαλώνουμε.
0: Ναι. Το λένε και οι ειδικοί εδώ.
1: Ότι μεγαλώνουμε, ναι. Το λέει και ο καθρέφτης.
0: Ότι όσο μεγαλώνουμε, χάνεται η πρωτεΐνη στο σώμα μας. Οπότε πρέπει να προσφέρουμε μεγαλύτερες ποσότητες και να γυμναζόμαστε και περισσότερο και να κάνουμε και βάρη. Αλλά πώς καταλαβαίνουμε ότι μάλλον ο οργανισμός μας δεν έχει πολύ πρωτεΐνη? Είναι κάποιες συμβουλές έτσι εύκολες.
1: Ναι.
0: Για να πάρουμε μια ιδέα. Αν κάνετε δίαιτα ή αν έχετε αρχίσει θεραπεία με ενέσιμα για να χάνετε κιλά.
1: Καλά, αν κάνετε ενέσιμα δυνατιστικά,
0: ναι,
1: και δεν παίρνετε πρωτεΐνη αρκετή, είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτών των φαρμάκων.
0: Γιατί θα χάνετε και εμείς.
1: Ναι.
0: Δεν θα κάνετε μόνο.
1: Ακριβώς. Γιατί οι απώλειες είναι συνολικά σε μυϊκή μάζα και.
0: Για να μην μιλήσουμε για το πρόσωπο.
1: Για να μην μιλήσουμε για άλλα πράγματα.
0: Ναι, σωστά.
1: Γενικά.
0: Έχουμε επίσης
1: απώλειες.
0: Προσοχή λοιπόν στα γαλακτοκομικά. Μην τα σνομπάρουμε πάντα. Υπάρχει μια νέα θεωρία γενικά. Υπήρξε ένας πόλεμος ως προς τα γαλακτοκομικά για πολλά χρόνια.
1: Τα γαλακτοκομικά, όπως και τα αυγά, όπως και άλλα πράγματα, τα είχαμε καταδικάσει. Τα είχαμε στείλει φυλακή.
0: Ναι.
1: Και τώρα είναι έξω με αναστολή.
0: Τώρα επιστρέφουν σιγά-σιγά.
1: Ναι.
0: Αν έχετε διαρκώς λιγούρες και θέλετε ανάμεσα σε γεύματα να τρώτε διάφορα σνακ, ακόμα και μπάρες που και αυτές έχουν τα θέματα για τους.
1: Δηλαδή, άμα έχω μια λιγούρα ανάμεσα στα γεύματα, αλήθεια, τώρα θα πάω να φάω μπάρα.
0: Κάποιοι το κάνουν αυτό. Και καλά νομίζω ότι κάνουν κάτι καλό στον εαυτό τους.
1: Μια πάστα χάθηκε.
0: Πάστα. Εδώ λέμε να φάμε γιαούρτι ή να φάμε πρωτεΐνη πάλι.
1: Γιαούρτι.
0: Πρωτεΐνες θέλουμε.
1: Τι είμαι στον Ευαγγελισμό? Δεν μένω στον Ευαγγελισμό το βράδυ.
0: Ας φέρουμε και κολοκυθάκια βραστά. Όχι. Θέλουμε γιαούρτι. Θέλουμε γάλα.
1: Γιαούρτι και γάλα, βέβαια.
0: Αυτά είναι οι πρωτεΐνες οι καλές. Και αυγά.
1: Και αυγά. Αυγό. Ωραία.
0: Μπορείς να φας.
1: Ναι, μπορείς να φας το γάλα και μια καρμπονάρα.
0: Α, που του βάζεις και το αυγό ομό μέσα και δεν έχεις πρόβλημα.
1: Και λίγο bacon. Οπότε έχεις full protein. Καρμπονάρα είναι το τέλειο φαγητό για
0: γιατί
1: δίαιτα.
0: Γιατί και η παρμεζάνα με το τυρί δεν έχει πρωτεΐνη.
1: Βέβαια. Η παρμεζάνα επίσης έχει πάρα πολύ ασβέστιο. Είναι από τα τυριά που έχει πολύ ασβέστιο.
0: Ναι, αλλά για πρωτεΐνες μιλάμε τώρα. Επίσης, αν γυμνάζεστε και νιώθετε πάρα πολύ μεγάλη εξάντληση, μπορεί να μην έχετε γυμναστεί τόσο πολύ, αλλά μπορεί να σας λείπουν όντως πρωτεΐνες που σας βοηθούν να τα απεξέλθετε.
1: Γι' αυτό είναι το πρόβλημα με το γυμναστήριο. Με πρωτεΐνες.
0: Ναι, και εμένα, τι να σου πω. Και μετά είναι αυτό το θέμα της ηλικίας. Αυτό λένε οι ειδικοί. Όσο μεγαλώνουμε, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι χρειαζόμαστε περισσότερη πρωτεΐνη. Τελεία.
1: Αυτές είναι οι κουβέντες που γίνανε όλες στους Μετάλλικα, να ξέρεις. Στους Μετάλλικα προχθές ήταν το κοινό, ήταν αυτό που συζήτηκε.
0: Δεν μου κάνει εντύπωση.
1: Για πρωτεΐνη.
0: Για πρωτεΐνες και αρχίζουν για πίεση, χοληστερίνη και τέτοια.
1: Ναι, ναι. Και πού θα ανέβουμε και πάνω είναι ψηλά οι θέσεις και τέτοια.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με ξύλινα σπαθιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Λιωμένο παγωτό στο πρωινό της Δευτέρας, 11 Μαΐου σήμερα, 9:22 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το 11888. Αν το αυτοκίνητό σας είναι πάρα πολύ βρώμικο, πάρα πολύ όμως, και θέλετε να κάνετε κάτι άμεσα γι' αυτό, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου στο χώρο σας, εκεί στη γειτονιά σας. Κλείνετε άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνο, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθετε σιγουριά. 11888 για όλα, λοιπόν.
1: Επίσης, μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, που επιστρέφει στο σπίτι του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή. Δράσεις για όλους, παιδικά εργαστήρια, τα παιδιά θα μάθουν πώς γεννήθηκε ενέργεια. Και όλα αυτά μπορούν να γίνουν και την Κυριακή 24 Μαΐου, που είναι το επόμενο εργαστήριο, αρκεί να κλείσετε τη θέση σας στο gasmuseum.gr / actions.
0: Για τη συνέχεια έχουμε σύντομη ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο και ερχόμαστε με το τραγούδι Ροζ, Γιάννης Μιλιώκας, Αφροδίτη Μάνου. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.080 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.080 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Το Ιράν χαρακτήρισε παράδοση την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών και την απέρριψε. Πειρά Τραμπ κατά της Τεχεράνης. Η Κίνα επιβεβαίωσε την επίσκεψη Τραμπ από 13 έως 15 Μαΐου. Επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα ο Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπλοιου με το Χανταϊό. Οι αρχές ψάχνουν ακόμα την ταυτότητα του θαλάσσιου ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Μικρής έκτασης φωτιά εκδηλώθηκε σε αεροσκάφος των τουρκικών αερογραμμών που προσγειώθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα του Νεπάλ. Εντυπωσιακό air show στο Φλίσβο για τα 95 χρόνια της πολεμικής αεροπορίας. Λίγα σύννεφα και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
11: Oh,
10: τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
14: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
13: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θίασος. Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
14: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 26 Μαΐου. more.com.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχαίοι. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει.

0: www.sbs.com.au.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Θέλω να κατοικώ στα χέρια σου, να ανασένω από τους πόρους του δέρματός τους, να ματώνω στις αμοιχές τους. Θέλω η αφή σου να είναι δική μου, με τα δάχτυλά σου να ψηλαφίζω λέμαργα τον κόσμο. Εξομολόγηση, τα σούλα επτακύλι.
4: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Αν ήσουν αγγέλος της γης,
4: πάντα έντεχνα.
5: Κάτι να γυαλίζει.
4: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Δευτέρα, 9 και 38 πάει η ώρα. Έχετε παρατηρήσει κι εσείς ότι έξω τα πράγματα μπορεί να έχουν ζέστη, αλλά υπάρχει μια συννεφιά που μας κυνηγάει. Δεν είναι συννεφιά, είναι μάλλον αφρικανική σκόνη.
1: Ναι, είναι σαν φίλτρο σέπια.
0: σαν Instagram.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά θα μας ταλαιπωρήσει για αρκετές μέρες.
1: Πάντως, γενικά μέχρι αύριο και μεθαύριο θα έχει και πολύ ζέστη, γιατί από αύριο αρχίζουν τριαντάρια. Μετά θα χαλάσει λίγο καιρό, θα χαλάσει, ενώ θα κάνει μια διόρθωση. Αλλά προς το παρόν και για μέχρι την Τετάρτη νομίζω ότι περιμένουμε σκόνη από νέο κύμα σκόνης από τη Σαχάρα, ακόμα και στην φτάσει μέχρι την Αττική.
0: Αλήθεια, μας πλήρωνε το κινητό μας.
1: Έπλυνε αμάξι.
0: Έπλυνα, ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί ήταν χάλια.
1: Έχει κλείσει χρόνος στην επέτειο.
0: Στα γενέθλια
1: στην επέτειο φοιτηρίου.
0: Ναι, ναι. Έπλυνε και εγώ τα αμάξι μου.
1: Πλένει τα
0: αμάξι. Αλλά θεωρούσα ότι θα έχουμε καλό καιρό.
1: Καλό θα έχουμε.
0: Ναι.
1: Άλλο θα φας τη σκόνη τη Σαχάρας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ αισιόδοξα όλα. 9 και 38 η ώρα.
1: Το αυτοκίνητο είναι το λιγότερο. Αυτό που θα τρελαθούμε είναι οι αλλεργίες. Ναι, καλά, που έχουν αρχίσει ήδη να.
0: Χάρη στα λεξίγου τη συνέχεια και ο Λέξ, το τραγούδι Φύγε. Καλημέρα.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
0: 9:43 η ώρα. Εσείς έχετε ακούσει τον όρο bed rotting. Τι σημαίνει αυτό?
1: Τι έκανα πάλι?
0: Όχι. Το κάνουμε όλοι.
1: Τι είναι αυτό?
0: Δυστυχώς ή ευτυχώς. Ναι. Μάλλον δυστυχώς. Πέφτεις για ύπνο, πιάνεις το κινητό στο χέρι και αρχίζεις το σκρολάρισμα.
1: Διαλύθηκες.
0: Και δεν μπορείς ούτε να κοιμηθείς. Το μυαλό σου είναι σε μια διαρκή εγρήγορση γιατί θέλει ντοπαμίνη με όλα αυτά τα πράγματα που βλέπει, όπου ο αλγόριθμος έχει φροντίσει να σου αρέσουν όλα και δεν μπορείς να κοιμηθείς.
1: Εντάξει, από την άλλη, δεν μπορούμε να κατηγορούμε και για όλα το κινητό, γιατί κάποτε μπορεί έτσι και αλλιώς να μην μπορεί να κοιμηθείς με αυτά που συμβαίνουν.
0: Έκανες ατελείωτο ζάπινγκ. Χωρίς νόημα.
1: Ναι.
0: Κάποιοι το έκαναν και αυτό.
1: Ναι.
0: Το εκνευριστικό αυτό ζάπινγκ ήταν όντως κάψιμο μυαλού.
1: Mm-hmm.
0: Και το, αν το καλοσκεφτούμε, και το σκρολάρισμα, ένα ζάπινγκ είναι. Κατά
1: το σκρολάρισμα είναι. Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Απλώς ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι εγώ στο ζάπινγκ. Προσωπική,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Στο δίλεπτο.
0: Έκλεισε τηλεόραση.
1: Όχι, κοιμόμουν.
0: Γιατί ο αλγόριθμος στην τηλεόραση.
1: Δεν ήξερε πώς ανοίγει η λέμε τώρα.
0: Δεν ήξερε τι σε ενδιαφέρει εσένα, δεν ήταν προσωποποιημένο το ζάπινγκ.
1: Ναι, ενώ στο κινητό μπορώ να παρασυρθώ και να πέσω 12 για ύπνο και ξαφνικά να δω και λέει 1:40. Και λες πώς έχει περάσει μια μισή ώρα.
0: Ναι, ο εγκέφαλος το χρειάζεται τελικά, το bed rotting, αυτό το κάψιμο.
1: Δεν ξέρω τι χρειάζεται ο εγκέφαλος, έχει καεί το σύμπαν.
0: Μάλιστα. Σε μια εποχή συνεχούς πίεσης, διαβάζουμε σε σχετικό ρεπορτάζ, το να μην κάνεις τίποτα μοιάζει σχεδόν με ανάγκη. Υπάρχει και αυτή η πλευρά.
1: Δηλαδή. Τον Dolce Farniente.
0: Ναι. Δεν είναι τεμπελιά ακριβώς. Πολλές έρευνες λέει δείχνουν ότι αποτελεί αυτή η πράξη μια φυσική αντίδραση του εγκεφάλου όταν το στρες γίνεται υπερβολικό και παρατεταμένο.
1: Το να σκρολάρεις.
0: Ναι, το να είσαι δηλαδή στο κρεβάτι, να θες να κοιμηθείς, να νιώθεις ότι πρέπει να κοιμηθείς. Το μυαλό σου όμως να τρέχει, οπότε δίνεις στο μυαλό σου μια επιβράβευση.
1: Και όχι κάτι μόνο να μια. Ναι, του δίνεις κάτι εκείνη την ώρα να ξεχαστεί. Ή του δίνεις κάτι που μπορεί να το ανακουφίσει. Τις περισσότερες φορές δεν θα σας ανακουφίσει. Αλλά αυτό το έχουμε πάθει όλοι. Αλλά εκείνη την ώρα, αν πιάνεις με το χέρι σου κάτι το οποίο θεωρείς ότι θα σου κάνει συντροφιά σε αυτή την πολύ ζόρικη στιγμή. Εγώ το καταλαβαίνω.
0: Σε συνθήκες χρόνιου στρες μπορεί να περάσει σε μια κατάσταση χαμηλής ενεργοποίησης, λένε εδώ ειδικοί, όπου η διάθεση για δράση μειώνεται και η ανάγκη για απομόνωση επίσης αυξάνεται.
1: Για ποια δράση μειώνεται γενικά για δράση.
0: Γενικά για δράση.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ έχουμε και την ανάγκη για απομόνωση. Επίσης πολύ σημαντική λεπτομέρεια αυτή, όταν σκρολάρουμε.
1: Mm-hmm.
0: Θέλουμε να απομονωθούμε από τα πάντα.
1: Δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Εγώ πιστεύω ότι θέλουμε να συνυπάρξουμε. Και αυτό είναι λάθος. Ότι το σκρολάρισμα είναι τρόπος να είσαι εκεί. Κάπου.
0: Να συνυπάρχεις χωρίς όμως να επικοινωνείς.
1: Ναι, καλά, σίγουρα χωρίς να επικοινωνείς.
0: Mm-hmm. Αν έχετε κι εσείς πάντως σχηματίσει μια άποψη επί του θέματος, την περιμένουμε.
1: Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία να δούμε με ποιους ξενυχτάμε τα βράδια μαζί.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Γιάννη Κότσια, το τραγούδι
2: φως. Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
0: Όχι, με Μητροπάνω συνεχίζουμε.
1: Εντάξει. Με ένα πάνω, ένα φως κάτω.
0: Σκρολάρουμε κι εμείς εδώ. Το ζεμπέκικο του Αρχάγγελου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μετά ακούμε Γιάννη Κότσια.

0: για σήμερα και το ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας είχαμε και σήμερα την Κοσμοτέ TV που έχει έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό αυτές τις μέρες. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε τον τελικό του Champions League, UEFA Champions League, στη Βουδαπέστη, μπαίνετε μάλλον στο Κοσμοτέ Telecom App, την εφαρμογή, στην ενότητα Moments, δηλώνετε συμμετοχή και μπορεί να είστε εσείς ένας ή μία από τους 4 τυχερούς τυχερές που θα ζήσουν αυτό το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Με την παρέα σας μαζί θα πάτε. Ισχύουν όροι και οι προϋποθέσεις. Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας είχαμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Διατίθεται στα φαρμακεία σε 2 συσκευασίες και σε γυάλινο βάζο και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για ταξίδια και για εύκολη μεταφορά. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό μας.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο.
1: Καλημέρα.
0: Στις 7. Γεια χαρά.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό, Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
5: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και συνεχίζουμε.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.080 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις,
6: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ.
4: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Ταμαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκυλιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί!
6: Σωστά! Ουλφάν ενέργεια!
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο μου Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
10: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
9: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο!
16: Η ώρα είναι 10.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: SMK Group.
20: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
19: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
20: λειτουργικότητας και αισθητικής.
19: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
20: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
19: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
20: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
19: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
20: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
19: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
20: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
19: SMK Group. Το μέλλον.
21: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281077277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου, 69360-69370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

απόψη 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει, τραγουδάκι

Με διώχνεις άλλο τόσο με πεισμόνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να παλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλα.

Φτιάχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα,

αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.

Έμπνευση 107 FM.

είναι ράιδες ζουν στους μύθους και στα παραμύθια. Σε ιστορίες που τις ξέρουνε μονάχα οι γιαγιάδες. Τους αρέσει το σπανάκι, τρώνε τα ρεβίθια.

τσάμπα τραγουδώ και πόσοι στίχοι μου πάνε στο βρόντο. Κάθε μέρα κίνηση με βρίσκια κινητό, τα πρόστοζή μου κέρδισα στον πόντο. Έχω μια κούραση μα δεν θα κοιμηθώ, μπας κέρδι ξύπνω απόψε το όνειρό μου. Έχω μια διέστηση ότι με κυνηγούν κι ας πλήρωσα για το λογαριασμό μου. Γιατί δουλεύω για ένα γύρο και μια πλήρα, καπνό φιλτρά, καρτάκια κι αναπτήρα.

κουβάλιμα. Κι η μέση με πονάει πριν τα 30. Και κάθε Σάββατο βράδο ψάχνω κατάλημα. Παύση πονό μπουκάλι παλιζάτα. Γιατί δουλεύω για ένα γύρο και μια πυρά. Καπνό φιλτρά, χαρτάκια κι αναπτήρα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξει

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Μα τρέχεις, αλήτη, μα τρέχεις. Με βρήκες ευαίσθητη και για κοροϊδό με έχεις. Με παίζεις, παθιάρισα, ζάρι, με παίζεις. Μα μόλις περάσει η φάση.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

χάρισμα που μας αγγίζει και μας φλογίζει και τη ματιά μας τη μαγνητίζει. Μέσα στο κορμί σου σεριανήθηκα.

0: ώρα είναι 4. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Σε με φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζεις το πρωί. Σε είδα μάγισσα και αρχαία χαρτορίχτρα να κατηνίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω. Να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και εσύ να ανοίγεις το παράθυρο να ακούσω από το ραδιόφωνο σου λίγο Χατζηδάκι.

γεύση 107 FM.

Δεν θα θέλα, σου είπα, να μ' απλά ένας φίλος. Υπερδικότητά σου παλεύε τη λύθη. Κάτω από την μπλούζα δυο

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πήρα το γράμμα σου χτες βράδυ μέσα στα μάξι.

δυο βαθιές μας διαφορές. Κοίτανε η σχέση μας αυτές. Χαϊδέψετε σαν τις δεις ποτέ.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπευθυνοσμικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έπνευση 107 FM.
1: Ούτε και σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει. Σε αυτό το σπίτι δεν υπάρχει ένα φως. Πέρασαν χρόνια που σφραγίσαμε τα χείλη. Να βγω προσπάθησα νεκρός ή ζωντανός. Μπροστά μου έρχονται και φεύγουν οι εικόνες. Λες και το χθες έχει αγκαλιάσει το παρόν. Και η φωνή του εκφωνητή στη διαπάσου.

στον δρόμο στέκομαι γυμνός και τους κοιτάω. Ποιος ήταν ο πρώτος που θα ρίξει τη βολή πριν από το γεύμα μας, ας πούμε προσευχή. Σαν αυτά πάντη μου στα αλήθεια πολεμάω. Ούτε ένα βλέφαρο δεν έριξε κανείς, ούτε ειδήσεις των 8 ή των 9. Μόνο στο μέτωπο είχα μία γρατζουνιά. Στο τρένο αυτό δεν

0: Κλείστο.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 7. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Κάπου εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να είναι, το πως θα ήταν ό,τι να είναι και ότι δεν ήταν όσο να είναι. Κάνω αγώνες δρόμου, δεν ανταγωνίζομαι γιατί τρέχω μόνος. Υπνοτισμένος αγωνίζομαι για μένα, για τα αγαθά που είναι τοποθετημένα εκεί όπου θα καταλήξω και με περιμένω. Άλλα 15 βήματα,

0: ξεχνιόμαστε.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Θα σου γλιστρήσει από τα χέρια άλλη μια μέρα. Θα τις μετράς

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Έμπνευση 107 FM.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

έμπνευση 100 λεπτά FM.